0: Δάκρυ μου, Νιάνικο μου, να καλώ.
1: Νίκουτσι,
0: Νίκουτσι.
1: Αμαύρο.
0: Του βγάνε έναν του κακουίρι.
1: Μαγιάκα, να κατσιντρίτε, Νιάνιε.
0: Μου σου είμαι ένα κουριβάν.
1: Ο Αντρένι, ο Ένιε, μάι μου ρόγκο.
0: Ο Ρακίζε Νέες.
1: Ο Ρήμο, ο Ένιε, πίσω μου.
0: Ακερίνα, ρακούμβ.
1: Σημείνει με ένα κρότε, μένιο σαν μακρό κοντόντι κυρίσιρ.
0: Αμαντάνια, μίρε κουάνι, ζανά.
1: Εγώ, βαμαρίρε, μα ο Μουμαράμψα. Μα η κόρο που είχε γύρω. Μιράντζα, χωφέρι, αϊμό τσάμπο. Νίβα, ίντριμπο. Ουσιοντόντε, ρακουκατούμπα, η Chinese, η Ρανιράντζα, η Μοτσάμπο, η Ουε Φραζίν. Ατόβα, η κουζίνα, η Γιάγα, η Μιρίδο, η Νιάγκη, η Ρετζιβά, η κουζίνα, η Ζουζενάρε, η Ταραβατά, η Μιζίνα, η Μαμάτσο, η Αμίνα.